Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5. Love 97,5.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Bioten προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders σαμπουάν 330 ml 2 συν 1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
7: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλο το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή
8: 23 Ιουλίου.
7: EcoCarpet, Tigas,

0: Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Είναι δύο φίλοι και συζητάνε, λέει ο ένας, Γιώργο, του λέει, χθες η γυναίκα μου έφυγε με τον καλύτερό μου φίλο, τον Μπάμπη. Του λέει, όλος καλά, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Από πότε είναι ο Μπάμπης φίλος σου, από χθες.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Σήμερα, δύο βιβλία με τη Real News. Το δάσος των παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
2: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
4: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς ΛΑΒ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά. Oreo, Boss, Nui, Pirulo ή Magnum και Elite Crackers. Ακόμη, Λατζιμάς Παρθένο Ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,96. Λουμίδης Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντες Οφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5. Love 97,5.

τελευταία Κυριακή του Ιουλίου. Τελευταία Κυριακή για αυτή τη σεζόν. Είσαστε συντονισμένοι στον Love 97,5 και θερμές καλημέρες σε όλες και όλους. Από όπου και αν μας ακούτε, θα είμαστε εδώ λοιπόν για μία ακόμα και τελευταία φορά για φέτος. Εδώ στο σταθμό της καρδιάς σας μέχρι και τις 12 περίπου να σας κρατήσουμε υπέροχη μουσική συντροφιά. Στο μικρόφωνο είναι η Μέρη Βαρσάμι, ο Σταύρος Γκογκόπουλος πανέτοιμος να ρυθμίσει τον ήχο και εσείς ρυθμίζετε όλα τα υπόλοιπα γιατί σας θέλουμε μαζί μας αυτή την τελευταία ημέρα μέσα από τα μηνύματά σας που θα μας στείλετε εντελώς δωρεάν από το Viber της εκπομπής μας στο 694-711-11. Στείλτε μας ποιο είναι το αγαπημένο σας καλοκαιρινό τραγούδι και θέλετε έτσι να συντροφεύει τις διακοπές σας και εμείς είμαστε εδώ για να το παίξουμε, για να το συζητήσουμε, να συζητήσουμε επίσης τις διακοπές σας, υπέροχες προτάσεις αλλά και για όμορφα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στην πόλη μας, γιατί μπορεί κάποιοι έτσι να ετοιμάζεστε για υπέροχα ταξίδια μαγικά, αλλά κάποιοι άλλοι θα μείνετε εδώ και θέλετε να περάσετε εξίσου όμορφα. Εδώ είμαστε λοιπόν εμείς για όλα, είναι 26 Ιουλίου λοιπόν σήμερα. Και στο έτσι ημερολόγιο κοιτάω ότι σημαντικά πράγματα έγιναν σαν σήμερα, όπως το 1996, τότε που ο Πύρος Δήμας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 83 κιλών της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Επίσης να σας πω ότι σαν σήμερα, το 1908 ιδρύθηκε στη Ουάσιγκτον το FBI. Αλλά να ξέρετε ότι το καλύτερο FBI είμαστε εμείς οι γυναίκες. Η έρευνα που μπορούμε να κάνουμε εμείς δεν συγκρίνεται με τίποτα. Να πούμε επίσης ότι σαν σήμερα ήρθαν στη ζωή δύο σπουδαίοι ερμηνευτές. Εδώ στα εγχώρια, στα δικά μας, ο σπουδαίος Τόλης Βοσκόπουλος γεννήθηκε το 40 και το 1943, τρία μόλις χρόνια αργότερα, γεννήθηκε ο Μικ Τζάγκερ, αυτός ο Άγγλος μουσικός, μέλος των Rolling Stones, που έχει αφήσει τη δική του ιστορία. Ερχόμαστε, μη πάτε πουθενά. Να σε πολύ λίγο τα καλύτερα παίζουν εδώ.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λοιπόν, επειδή σήμερα έτσι είναι αποχαιρετιστήρια ημέρα, θέλω η εκπομπή να πάρει έναν αφιερωματικό χαρακτήρα. Θέλω λοιπόν να μου στείλετε, εκτός από το αγαπημένο σας καλοκαιρινό τραγούδι που έχω ζητήσει ήδη, να μου στείλετε τον αγαπημένο σας καλοκαιρινό προορισμό, γιατί κάνουμε έτσι και τα γκάλοπ μας, να μου στείλετε την αγαπημένη σας παραλία σε όλη την Ελλάδα, να μου στείλετε το αγαπημένο σας happening σε κάποιο από τα ελληνικά νησιά. Εγώ λοιπόν θα ξεκινήσω με τα δικά σας μηνύματα, γιατί μου στείλατε ήδη κάποια τραγουδάκια. Ο Αντώνης, για παράδειγμα, λέει ότι το ωραιότερο καλοκαιρινό τραγούδι είναι το Καλοκαιράκι, τον Φατμέ. Είναι, λέει, ο απόλυτος ύμνος για την ακρογιαλιά και το ξεκίνημα των διακοπών. Επίσης η Αλίκη μου στέλνει για την κρουαζιέρα, φυσικά, του Βαγγέλη Γερμανού. Μου λέει ότι αυτός ο ρυθμός είναι πολύ νοσταλγικός, ιδανικός για ταξίδια έτσι και ανοιχτά παράθυρα στο αυτοκίνητο, οπότε θα ήθελα έτσι να ακούσουμε και την κρουαζιέρα από εδώ. Τα καλοκαιρινά ραντεβού μας στέλνει η Μελίνα από τις Δυτικές Συνοικίες, γιατί έχει έτσι και πολύ ροκ διάθεση, λέει, αλλά και ρομαντισμό ταυτόχρονα. Και φυσικά δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο με τον Παντελή, που αύριο γιορτάζεις κιόλας, Παντελή. Χρόνια πολλά λοιπόν και από μας. Τόσα καλοκαίρια από Δάκη, κλασικό ελαφρολαϊκό τραγούδι γεμάτο από μελωδία και φυσικά έχει και αυτό τον αέρα της εποχής. Και στα γκάλοπ λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω εγώ κάνοντας την αρχή, λέγοντας για το καλύτερο θερινό σινεμά. Παιδιά, το καλύτερο θερινό σινεμά θα το βρείτε στην Κίμολο. Είναι το Σινέ Καλησπερίτης, ένα μοναδικό μετακινούμενο υπαίθριο σινεμά. Οργανώνεται, να ξέρετε, εκεί στο νησί από τους Κιμολί. Οπότε αν τύχει και βρεθείτε στην Κίμολο, αναζητήστε το, και προσφέρει δωρεάν προβολές κάτω από το έναστρο, από τον έναστρο ουρανό εκεί της Κιμόλου, που δεν υπάρχει κάτι πιο μαγικό, να ξέρετε. Δεν έχει σταθερή τοποθεσία, θα το βρείτε σε διάφορα σημεία, σε παραλίες, σε πλατείες, στο κάστρο. Αν είσαστε λοιπόν τυχεροί και ταξιδέψετε μέχρι την Κίμολο, εύχομαι να είσαστε τυχεροί και να πετύχετε και το Σινέ Καλησπερίτης.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Επιστρέφοντας εδώ στα δικά μας και στα δικά σας μηνύματα, κυρίως επειδή σας ζήτησα να μου πείτε τα ωραιότερα highlights, τα καλοκαιρινά, αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια, αγαπημένα σημεία έτσι σε διάφορα νησιά της Ελλάδος και όχι μόνο. Για την αγαπημένη σας παραλία λοιπόν, προσέξτε να δείτε τι συγκεντρώσαμε. Καταρχάς μου λέτε πολύ για την Ελαφώνησο. Η παραλία της Ελαφωνήσου εγώ θεωρώ ότι ίσως είναι η πιο όμορφη όλης της χώρας μας, να ξέρετε. Σας ευχόμαστε να βρεθείτε κάπου εκεί κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι ή το Σεπτέμβρη και να απολαύσετε αυτή τη μαγική θάλασσα. Επίσης, επειδή λέγαμε προηγουμένως για την Κίμολο, εγώ θα πω για την παραλία Πράσα ότι είναι από τις δικές μου αγαπημένες. Επίσης, πολύ ωραίες παραλίες έχει και στα Δωδεκάνησα, στη Σίμη για παράδειγμα, στον Άι Γιώργη. Επίσης τώρα από την πλευρά του Ιωνίου είναι η Φτέρη στην Κεφαλονιά που δεν πας εύκολα, θες λίγο καραβάκι, θες σκάφος. Αναδείχθηκε κιόλας από τις ωραιότερες παραλίες σε όλο τον κόσμο, να ξέρετε, η Φτέρη είναι μια παραλία που δεν την ξέρουν πολύ και για να μείνω εκεί στον Ιωνίο θέλω να σας πω ότι η αγαπημένη παραλία επίσης πολύ ωραία αν σας αρέσουν τα ρηχά νερά είναι και το Βουτούμι στους αντίπαξους. Επίσης μου στέλνετε κι εσείς πάρα πολλά για τις Κυκλάδες. Εγώ θα συνεχίσω να λέω ότι τα ωραιότερα νερά στις Κυκλάδες τα έχουν τα Αρίνια στη Μύκονο, εκεί απ' έξω από τη Μύκονο, κοντά στη Δήλο, έχει και αυτή τη μαγική ενέργεια. Επίσης τώρα, τι να σας πω παιδιά, στις Κυκλάδες έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες, δεν θέλω να αδικήσω κάποια, οι απόψεις έτσι είναι πάρα πολλές, απλά έτσι κάνουμε συζήτηση και λέω ίσως επιλογές που δεν είναι πολύ εύκολο να πάτε, που δεν ίσως έχει τύχει να μην τις έχετε γνωρίσει ακόμα. Επίσης η Πολύεγος, αν βρίσκεστε για παράδειγμα στην Κίμολο ή στη Μήλο ή κάπου εκεί τέλος πάντων γύρω-γύρω και θέλετε να κάνετε ένα tour θαλάσσιο, θα σας έλεγα ότι αξίζει να κάνετε έτσι μια κρουαζιέρα γύρω-γύρω. Νομίζω έτσι κοστίζουν από 50 έως 100 ευρώ κάποιες ολοήμερες διακοπές που αξίζει γιατί πραγματικά θα γνωρίσετε τα μαγικά νερά της Πολυέγου. Οπότε Ρήνια Πολύεγος για μένα είναι τα ωραιότερα σημεία. Είπαμε έτσι και για το Ιόνιο κάποια σημεία που μπορεί να μην τα ξέρετε περισσότεροι. Εκεί η Κεφαλονιά έχει πάρα πολλές παραλίες. Έχει το Μύρτο, αλλά εγώ σας λέω κάτι το οποίο δεν είναι τόσο προβεβλημένο όπως είναι η Φτέρη. Θα επιστρέψω σε πολύ λίγο λέγοντάς σας έτσι και για κάποια μουσικά δρόμενα που θα συμβούν μέσα στον Αύγουστο, γιατί μπορεί εμείς εδώ να σας αποχαιρετήσουμε αλλά θέλουμε να περνάτε καλά, είτε βρίσκεστε στην Αθήνα είτε σε κάποιο μαγικό νησί της Ελλάδας. Θέλουμε να σας προτείνουμε έτσι κάποια πράγματα και μάλιστα πολλά από αυτά έχουν και ελεύθερη είσοδο, που είναι και το πιο σημαντικό αν με ρωτάτε, να πάρετε τις παρέες σας, τις οικογένειές σας, τα παιδάκια σας και να περάσετε πολύ όμορφα σε κάποιο μουσικό φεστιβάλ ή εκδήλωση στο τον Αύγουστο στην Ελλάδα μας. Ερχόμαστε λοιπόν με αυτό σε πολύ λίγο.
1: 30 χρόνια Love 97,5.
2: Μητέρα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos

Λοιπόν, ο Παντελής που μας έστειλε προηγουμένως και αύριο έχει την τιμητική του γιατί έχει τη γιορτούλα του, εκτός από ωραίες παραλίες, ήθελε να συμμετάσχει και στο ωραιότερο καλοκαιρινό τραγούδι. Είπατε, λέει, πολλά, αλλά σαν το λιωμένο παγωτό δεν υπάρχει. Η αλήθεια είναι πως, Παντελή μου, μου θύμισες τώρα τα δικά μου έτσι εφηβικά χρόνια και λίγο πιο μετά, εκεί στο Λύκειο που ακούγαμε πάρα πολύ το λιωμένο παγωτό και το ακούμε ακόμα και τώρα. Και νομίζω πως αυτό το λιωμένο παγωτό που κολλάει στο χέρι θα μας συνοδεύει και θα μας συντροφεύει σε όλη μας τη ζωή. Είναι υπέροχο καλοκαιρινό τραγούδι, έχεις δίκιο, και εγώ επιστρέφω με αυτό που σας υποσχέθηκα, με τα μουσικά δρόμενα τα οποία θα συμβούν έτσι στη χώρα μας τον Αύγουστο, και θέλουμε να τα προτείνουμε για να περάσετε πάρα πολύ ωραία όπου και αν βρίσκεστε. Ξεκινάμε λοιπόν με το River Party στον Εστόριο. 31 Ιουλίου λοιπόν έως 2 Αυγούστου, αν θέλετε, παρακαλώ, επισκεφτείτε εκεί τον Εστόριο και θα περάσετε πάρα πάρα πολύ όμορφα. Επίσης, υπάρχει φεστιβάλ πιάνου, πιάνο στο Αλόνι, στο Πήλιο. Εάν λοιπόν βρίσκεστε στο Πήλιο για τις διακοπές σας, 9 έως 10 Αυγούστου, εκείνο το υπέροχο διήμερο, φεστιβάλ πιάνου λοιπόν, μην το χάσετε αυτό το πιάνο στο Αλόνι. Επίσης, πάμε Μύκονο, πάμε να ταξιδέψουμε νοερά λοιπόν μέχρι τις Κυκλάδες. Εκεί υπάρχει το Μύκονος Φεστιβάλ στις 20 και 25 Αυγούστου. Μαζί φυσικά με πολλές ακόμα συναυλίες που θα γίνουν στην Ελλάδα, όπως είναι αυτή της Ιουλίας Καραπατάκη, που ξέρω πόσο πολύ την αγαπάτε. Θα δώσει λοιπόν η Ιουλία Καραπατάκη μια συναυλία στην Άξο. Όσοι είσαστε λοιπόν τυχεροί και έχετε κλείσει διακοπές στην Άξο και βρίσκεστε εκεί στις 21 Αυγούστου, να ξέρετε ότι η Ιουλία θα είναι εκεί να κάνει έτσι τη νύχτα σας ακόμα πιο όμορφη, ακόμα πιο μαγική. Επίσης, αρχαία ελληνική μουσική. Έχουμε τις παραστάσεις Origins στην Αθήνα στις αρχές Αυγούστου, από τις 8 έως τις 11 του μήνα λοιπόν. Για να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Επίσης να πούμε ότι υπάρχει και η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος, οπότε θα γίνουν πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις και συναυλίες σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της χώρας γύρω στη νύχτα της Πανσελίνου. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και να είσαστε alert, παιδιά, να ψάχνεστε, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα που γίνονται και είμαι σίγουρη ότι θα κάνουν το καλοκαίρι σας λίγο πιο όμορφο.

Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας για σήμερα με ένα μήνυμα για να είσαστε προσεκτικοί στις διακοπές σας όπου και αν πάτε, ειδικά αν ταξιδέψετε στο εξωτερικό, διότι έχουμε διάφορα παράξενα που συμβαίνουν έτσι ανά τον κόσμο. Υπάρχει λοιπόν μία 36χρονη Αυστραλή η οποία έκανε τις διακοπές της στην Ευρώπη και καταγγέλει ότι έπεσε θύμα δύο φορές απαγωγέων. Μέσα στην ίδια νύχτα κιόλας δύο φορές. Κατάφερε βέβαια να διαφύγει η κοπέλα αυτή και από τις δύο, αλλά το όνειρό της για να αποκτήσει ένα σπίτι στην Ιταλία έχασε τη λάμψη του. Το κορίτσι αυτό ταξίδεψε με τους φίλους της μέχρι τη Σικελία. Αποφάσισε λοιπόν, σας έχουμε πει εδώ πολλές φορές, ότι υπάρχουν έτσι κάποιες προσφορές εκεί στην Ιταλία, σε διάφορα σημεία, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το κράτος για να αποκτήσει ένα σπίτι σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή, αρκεί να γίνεις μόνιμος κάτοικος. Η Αυστραλή λοιπόν αυτή η κοπέλα, η 36χρονη, πήγε για διακοπές στη Σικελία, έφυγαν οι φίλοι της και εκείνη αποφάσισε να συνεχίσει το ταξίδι της, γιατί ήθελε να μάθει περισσότερες πληροφορίες από τον Δήμο για να μπορέσει να μετοικήσει εκεί στη Σικελία και να αγοράσει ένα σπίτι. Πήγε λοιπόν η κοπέλα αυτή με κάποιους άλλους, τέλος πάντων, να κάνουν μια βόλτα στην περιοχή Λο Σταντιόνε συγκεκριμένα. Εκεί συμμετείχε σε μια ομάδα kiteboarding. Εκεί λοιπόν προσπάθησε κάποιος να τη βάλει στο αυτοκίνητο και να την απαγάγει. Προσπάθησε η κοπέλα βέβαια να διαφύγει και υπήρξε δεύτερη απαγωγή, ένας ο οποίος υποτίθεται ότι πήγε να τη βοηθήσει. Και τελικά προσπάθησε και ο ίδιος να της κάνει κακό, εν πάση περιπτώσει. Κατάφερε το κορίτσι αυτό να ξεφύγει. Έχει γίνει πρώτο θέμα, να ξέρετε, στις ειδήσεις στην Ευρώπη. Δεν ξέρουμε βέβαια, υπάρχει εδώ ένα θέμα για το αν τελικά η κοπέλα αυτή έπεσε θύμα απαγωγής ή αν τα φαντάστηκε κάπως όλα αυτά, γιατί και οι δύο κύριοι εν λόγω λένε ότι εμείς προσπαθήσαμε να τη βοηθήσουμε και σε καμία περίπτωση δεν είχαμε σκοπό να την απαγάγουμε. Οι απόψεις λοιπόν διείστανται, εσείς να είσαστε όπως και να έχει πάρα πολύ προσεκτικοί στα δικά σας ταξίδια, και εγώ θα κρατήσω από όλο αυτό ότι υπάρχουν ακόμα περιοχές όπως η Σικελία που με ένα μόλις ευρώ το μήνα συγκεκριμένα μπορείς να συνεισφέρεις και να έχεις το δικό σου σπίτι, αρκεί να αποφασίσεις να ζεις σε αυτή την περιοχή και να εργάζεσαι φυσικά εκεί για να ενισχυθεί η τοπική κοινωνία και η οικονομία. Εγώ θα μείνω σε αυτό από όλη την είδηση. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με δικά σας μηνύματα με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας για σήμερα. Υπενθυμίζουμε ότι είναι η τελευταία εκπομπή του Ιουλίου, αλλά και η τελευταία για αυτή τη σεζόν. Οπότε θα χαρούμε πολύ να μας αποχαιρετήσετε κι εσείς με τα δικά σας μηνύματα και τις δικές σας σκέψεις. Oh, yeah.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Pampers Panes, Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών. Ακόμη, Skip Wonder Wash 54 μεζούρες, μόνο 9,38. Soft Exil κοκτάρι, μόνο 3,55. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
5: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Εδώ είμαστε λοιπόν, τελευταία ώρα της εκπομπής μας για σήμερα, τελευταία εκπομπή του Ιουλίου, τελευταία για αυτή τη σεζόν. Είμαστε εδώ να σας αποχαιρετήσουμε όμορφα γλυκά και μουσικά, όπως εμείς μόνο ξέρουμε, εδώ στο σταθμό της καρδιάς σας. Είσαστε συντονισμένοι στον Love 97,5. Στο μικρόφωνο είναι η Μέρη Βαρσάμι και περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο 694-711-11. Εύχομαι να είσαστε καθοδόν για έναν πολύ δροσερό προορισμό, το έχουμε ανάγκη να κάνετε ένα μπανάκι. Εύχομαι επίσης να έχετε στα κρεβάτια σας πάνω ανοιχτές τις βαλίτσες και να ετοιμάζεστε για τις διακοπές σας. Είστε εσείς οι τελευταίοι εκδρομής του Αυγούστου που λέω εγώ, είμαι και εγώ μία από αυτές, οι τελευταίοι που θα πάμε λοιπόν διακοπές, οπότε ελπίζω να έχουν πάει όλα καλά, να έχετε επιλέξει τον προορισμό των ονείρων σας και να ετοιμάζεστε έτσι για ξεκούραστες ημέρες, για χαλαρές ημέρες, πάντα παρέα με αγαπημένα σας πρόσωπα, γιατί παιδιά, αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Είμαστε λοιπόν εδώ και περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Να μας στείλετε ποιο είναι το αγαπημένο σας καλοκαιρινό τραγούδι, ποιος είναι ο αγαπημένος σας καλοκαιρινός προορισμός και κάτι έτσι, ένα highlight που έχετε ανακαλύψει σε διάφορα σημεία της χώρας μας, σε διάφορα νησιά, που θέλετε έτσι ένα tip να το έτσι πούμε και σε όλους τους υπόλοιπους που ετοιμάζονται να επισκεφθούν αυτά τα πολύ ωραία μέρη. Είπαμε προηγουμένως για το όμορφο θερινό σινεμά της Κιμόλου, εκεί το Σινέ Καλησπερίτης, που είναι ένα υπαίθριο σινεμά και μπορεί οποιοδήποτε επισκεφτεί το νησί να παρακολουθήσει μία ταινία δωρεάν. Είπαμε για πολύ ωραίες παραλίες, είπαμε για highlights, για το τι συναυλίες και τι μουσικά δρόμενα ωραία θα συμβούν στην πόλη μας και όχι μόνο. Περιμένω λοιπόν τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας προτάσεις και επιστρέφω σε πολύ λίγο με κάτι πάρα πολύ ωραίο που αφορά στους γάμους, που ξέρω ότι έχετε πολλούς, και στο ρύζι λοιπόν που πετάμε στους γάμους. Έρχομαι.

Απάντησε κι εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Τα καλύτερα παίζουν εδώ. Σας ταξιδεύουμε έτσι μουσικά σε υπέροχες δεκαετίες, νοσταλγικές, στα 80s, στα 90s και στο Millennium. Μέρη Βαρσάμι στο μικρόφωνο και επιστρέφω με αυτό το οποίο σας υποσχέθηκα, διότι έχουμε πάρα πολλούς γάμους εκτός από διακοπές και αυτό το καλοκαίρι και το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη, μη σας πω, γιατί έχουμε πολύ καλό καιρό εδώ στην Ελλάδα, οπότε οι γάμοι συνεχίζονται. Και θα σας μιλήσω για μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, για μια startup η οποία ξεκίνησε από τον Ηλία Σούση. Έτσι θέλω να τα αναφέρω αυτά, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίες ιδέες και η νεολαία τελικά έχει πολύ όμορφα πράγματα. Σκέφτεται το μυαλό τους, γυρίζει, στροφάρει, σκέφτεται έτσι και πιο βιώσιμα και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο και ενθαρρυντικό. Υπάρχει λοιπόν μια ιδέα που γεννήθηκε από μια απλή παρατήρηση και μετουσιάστηκε σε ένα project που λέγεται The Wedding Rice, δηλαδή το ρύζι των γάμων. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Υπάρχει μια startup, μια εταιρεία, η οποία σκέφτηκε το εξής, παιδιά, ότι καταναλώνουμε 200 τόνους ρυζιού για το τίποτα, δηλαδή μάλλον 200 τόνοι βρόσιμου ρυζιού που μπορούσαμε να τρώμε κάθε χρόνο, εμείς το πετάμε στα κεφάλια των αιώνυμφων και αυτό το ρύζι, όπως καταλαβαίνετε, πάει χαμένο. Έρχεται λοιπόν αυτή η startup και σκέφτηκε το εξής, παιδιά. Μίλησε με τους παραγωγούς. Να ξέρετε καταρχάς ότι έχουμε 53.896 γάμους κατά μέσο όρο κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Πάνω από 50.000 γάμους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η ποσότητα του ρυζιού που καταλήγει στο έδαφος και τελικά στα σκουπίδια, παιδιά, δεν το τρώμε αυτό το ρύζι, ανέρχεται περίπου στους 200 τόνους ετησίως. Μίλησαν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί, τα νεαρά αυτά παιδιά της startup, με τους παραγωγούς. Είπαν οι παραγωγοί του ρυζιού ότι, παιδιά, όταν εμείς παράγουμε το ρύζι, δεν είναι όλο το ρύζι που παράγεται κατάλληλο για να το φάμε, δεν είναι βρόσιμο. Υπάρχει ένα, πώς το λένε, ένα ποσοστό ρυζιού το οποίο δεν καταναλώνει και τελικά το πετάμε. Πήγαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, μάζεψαν το συγκεκριμένο ρύζι το οποίο δεν μπορεί να καταναλωθεί και το έκαναν project, οπότε όλοι εμείς που πηγαίνουμε σε γάμους και θέλουμε να προμηθευτούμε ρύζι για να το πετάξουμε στο κεφάλι των αιώνυμφων, θα απευθυνθούμε λοιπόν στο The Wedding Rice, σε αυτό το project, και θα κάνουμε καλό στον πλανήτη και στη χώρα μας, γιατί, παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε. Μην το ξεχνάτε αυτό. Οπότε αυτό το απορριπταίο ρύζι λοιπόν, καλό είναι να γίνει το ρύζι του γάμου. Να λοιπόν και μια ωραία ιδέα, έτσι ιδιαίτερη, να την έχουμε στο μυαλό μας και να είμαστε πολύ προσεκτικοί και πάνω απ' όλα υπεύθυνοι.

0: από τους γάμους που συζητούσαμε προηγουμένως, θα πάμε τώρα στις κηδείες, γιατί όλα είναι μέσα στη ζωή και όχι, δεν είναι μακάβριο αυτό που θα πούμε. Πρόκειται για μια έτσι διαφορετική κηδεία, με, θα λέγαμε, μια ευχάριστη πινελιά, με μια ευχάριστη νότα, καθώς έγινε στριπτής λοιπόν στη συγκεκριμένη κηδεία. Υπήρξε μια χορεύτρια pole dancing, η οποία χόρευε πάνω από τα φέρετρα ενός ζευγαριού στο Άμστερνταμ, οι οποίοι έτσι ήταν ιδιοκτήτες ενός κέντρου στα φημισμένα κόκκινα φανάρια της πόλης. Οπότε ήταν ένας ξεχωριστός αποχαιρετισμός αυτός για αυτό το ζευγάρι. Πλήρης ημερών, οπότε έφυγαν έτσι την ώρα που έπρεπε και τους τίμησαν οι άνθρωποι όπως ακριβώς θα ήθελαν οι ίδιοι να τους τιμήσουν. Υπάρχουν εικόνες με ασυνήθιστες κηδείες που διάφοροι συγγενείς χορεύουν και τραγουδούν πάνω στους νεκρούς, όμως αυτό συνήθως προέρχεται από χώρες της Λατινικής Αμερικής, γιατί αυτό έτσι επιβάλλουν τα ήθη και τα έθιμα εκεί. Όταν φτάνουν σε ευρωπαϊκό έδαφος, αποκτούν έτσι μια ξεχωριστή σημασία και ενδιαφέρον. Αυτό λοιπόν έκανε οι συγγενείς μάλλον του ζευγαριού αυτού σε μια τελετή, όπου κάλεσαν μια χορεύτρια pole dancing, εμφανίστηκε πάνω από τα φέρετρα του ζευγαριού κατά τη διάρκεια της κηδείας και χόρεψε, έκανε έναν πολύ ωραίο χορό. Αυτά λοιπόν, γιατί όλα είναι μέσα στη ζωή. Μας το έστειλε ο Άγγελος αυτή την είδηση, γιατί εμείς εδώ αγαπάμε τις παράξενες αστείες ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο και τις μεταφέρουμε και τις συζητάμε μαζί σας. Επίσης, σχετικά με τον Γκάλοπ που λέμε για το ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι, νύχτες στη Μύκονο με την Πανσέλινο μαζί μας λέει η Αμαριλής, η οποία έτσι βρίσκεται, όπως μας είπε, σε κατάσταση που μαζεύει τα πράγματά της. Έκανε τα τελευταία της ψώνια χθες και ετοιμάζεται σιγά σιγά την επόμενη εβδομάδα να κάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στα Δωδεκάνησα και στη Λέρο. Να, ένα νησί λοιπόν που ακούγεται πάρα πολύ φέτος. Μου το είπατε και κάποιοι άλλοι. Ξέρετε, κάθε χρόνο υπάρχουν κάποια νησιά που ξεπετάγονται. Δηλαδή, έχετε ακούσει, π.χ. πριν λίγα χρόνια ήταν η Τίνος που ακουγόταν πάρα πολύ. Φέτος λοιπόν ακούω πολύ για τη Λέρο. Εύχομαι να περάσετε όμορφα. Όσοι έτσι έχετε αποφασίσει να πάτε προς τα εκεί. Δυστυχώς εγώ δεν θα τα καταφέρω, επειδή με ρωτάτε για Δωδεκάνησα. Στις Κυκλάδες θα καταλήξω πάλι. Και έτσι λίγο στον Αργοσαρονικό. Στέλνετε λοιπόν τα τελευταία σας μηνύματα στο 694-711-11 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο κοντά σας για λίγο ακόμα, μέχρι και τις 12.
1: 30 χρόνια Love 97,5.
2: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
7: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Μας στέλνετε ευχές για καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, για υπέροχες διακοπές. Είναι η τελευταία εκπομπή λοιπόν για αυτή τη σεζόν. Είμαστε εδώ να σας αποχαιρετήσουμε, όπως μόνο εμείς ξέρουμε, εσείς βέβαια. Δεν πάτε πουθενά, γιατί πραγματικά εδώ στο σταθμό της καρδιάς σας ακούτε non-stop υπέροχες μουσικές επιτυχές από τα 80s, τα 90s και το Millennium, που όπως έχουμε πει, μας φτιάχνουν τη διάθεση λοιπόν. Επίσης, έχετε πολύ όρεξη για θερινά σινεμά, υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες ταινίες. Με ρωτάτε λοιπόν τι να δείτε. Σας έχω πει, παιδιά, ότι η πιο ωραία ταινία για μένα είναι Ο Ξένος του Αλμπέρ Καμί. Αυτό το μοναδικό έργο δεν ξέρω αν θα το βρείτε ακόμα. Νομίζω κάποια θερινά το παίζουν. Σαφώς είναι η Οδύσσια, γιατί όλοι την είδατε και έτσι τη λατρέψατε κάποιοι. Σε κάποιους δεν άρεσε. Οι απόψεις δίστανται. Εμένα μου άρεσε. Ήταν μια ανθρώπινη προσέγγιση από τον Νόλαν τόσο στον ήρωα τον Οδυσσέα, όσο και σε όλους τους υπόλοιπους ήρωες και στο μυρικό έπος. Οπότε έτσι απλά δείξτε λίγη προσοχή όταν τη δείτε, γιατί έχει έτσι κάποια βαθύτερα νοήματα. Με ρωτάτε για την αγαπημένη μου σκηνή. Παιδιά, η αγαπημένη μου σκηνή στην ταινία Οδύσσια είναι εκεί με το σκύλο. Δεν θέλω να σας κάνω spoiler, αλλά εγώ συγκινούμαι πάρα πολύ με αυτό και θέλω να σας μεταφέρω και μία είδηση. Για έναν 11χρονο, να ξέρετε, από τη Φλόριντα, ο οποίος μας έδειξε πως μια απλή πράξη καλοσύνης μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Γιατί εδώ και 2 χρόνια, να ξέρετε, επισκέπτεται συστηματικά αυτό το αγοράκι 11 ετών, το Humane Society, και διαβάζει δυνατά παραμύθια στα σκυλάκια και στις γατούλες που περιμένουν να υιοθετηθούν. Και μάλιστα τους προκαλεί έτσι ιδιαίτερη χαλάρωση. Αυτό το πρόγραμμα λέγεται Positive Reading. Positive, όχι από τη θετικότητα, από το πω που είναι η πατουσίτσα. Η φωνή λοιπόν και η παρουσία των παιδιών βοηθούν τα ζώα να χαλαρώνουν, να νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια και να εξοικειώνονται με τους ανθρώπους. Παράλληλα, τα παιδιά τι κερδίζουν από αυτό? Εξασκούν την ανάγνωση και αποκτούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ήθελα να σας μεταφέρω λοιπόν και αυτή την είδηση από τη Φλόριντα, να κλείσουμε έτσι γλυκά αυτή την εκπομπή για σήμερα. Στείλτε μας τα τελευταία σας μηνύματα και ερχόμαστε για μία τελευταία φορά μαζί με τον Σταύρο Γκογκόπουλο, που είναι απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, για να σας αποχαιρετήσουμε και για φέτος. Όμορφα, μουσικά, όπως ακριβώς σας έχουμε συνηθίσει.

Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Ήρθαμε να σας πούμε μία τελευταία καλημέρα, να σας ευχηθούμε να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής αλλά και ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Εμείς θα τα πούμε σιγά σιγά με τη νέα σεζόν λοιπόν, θα σας ενημερώσουμε, θα ξεκινήσουμε. Εσείς θέλω να ξεκουραστείτε, να κάνετε τις διακοπές σας και κυρίως να έχετε θετικές σκέψεις. Να αδειάσετε από ό,τι σας βαραίνει είτε στην ψυχή σας είτε στη σκέψη σας και πραγματικά να χαλαρώσετε και να ξεκινήσει αυτή η σεζόν με πάρα πολύ αγάπη, ηρεμία και ισορροπία, παιδιά, και πνευματική διάβγεια, γιατί αυτό έχουμε ανάγκη. Σας παρακαλώ, αποφασίστε να πάρετε μαζί σας τις διακοπές τους ανθρώπους που αγαπάτε, είτε είναι τα αγαπημένα σας πρόσωπα, είτε είναι η οικογένειά σας, είτε είναι οι φίλοι σας, το οτιδήποτε, τα κατοικίδια σας, δεν ξέρω. Διαλέξτε ανθρώπους που σας γεμίζουν με θετικότητα και σκεφτείτε, έτσι όπως θα απολαμβάνετε μια ακρογιαλιά, ένα πολύ ωραίο ήλιο βασίλεμα, ότι αυτό που έχει μεγαλύτερο νόημα είναι να είσαστε καλά και να έχετε όλους αυτούς τους ανθρώπους, όλα αυτά τα πλάσματα δίπλα σας. Δεν έχει τίποτα άλλο σημασία να είμαστε καλά και να ξεχνάμε όλα τα υπόλοιπα που δεν έχουν καμία σημασία και μας βαραίνουν αδίκως. Αυτό θέλω έτσι λίγο να επαναπροσδιορίσετε κάποια πράγματα, να φορτίσετε μπαταρίες και να γυρίσουμε έτσι λίγο καλύτεροι, λίγο διαφορετικοί. Μέρη Βαρσάμι στο μικρόφωνο. Σταύρος Γκογκόπουλος απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας για άλλη μία σεζόν, για τα υπέροχα μηνύματά σας. Μένετε φυσικά στο σταθμό που αγαπάτε τόσο πολύ. Love 97,5. Τα καλύτερα παίζουν εδώ, ελληνικά και ξένα, non-stop όλο το 24ωρο. Και εύχομαι σε όλους όσοι έτσι δεν θα καταφέρετε να πάτε διακοπές, θα μείνετε εδώ να σας συντροφεύουμε και να σας φτιάχνουμε τη διάθεση. Αυτά λοιπόν από εμάς. Γεια σας. Χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Καλό καλοκαίρι.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
4: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές. Μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές, μόνο 2,30 το κιλό. Ελιά Ισπαλαβόιου, μόνο 11,90 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή, μόνο 4,40 το κιλό. Τρικάλων φέτα τυρί pop, μόνο 8,90 το κιλό. Φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 2,35. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντες Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
7: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Είμαι ο Λέμο και...
7: Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα,

0: κτίρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Σήμερα, δύο βιβλία με τη Real News. Το δάσος των παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: στο Love.
1: 30 χρόνια Love 97,5.
2: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
2: Είναι ένας τύπος στη δουλειά και συζητάει με έναν άλλον. Του λέει, βρε Γιάννη, του λέει, ακόμα εδώ είσαι. Δεν πήγες στην κηδεία της πεθερά σου. Λέω, καλά, να σου πω κάτι, πρώτα η δουλειά και μετά η διασκέδαση.
3: Ναι, μάλιστα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
7: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
8: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: έτσι πρέπει, παιδάκι μου, yeah.
1: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: girls. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better listen.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
3: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
2: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
3: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
2: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
4: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
5: Σήμερα, δύο βιβλία με τη Real News. Το δάσος των παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 40 χρόνια Love 97,5.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο, με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
5: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Εκεί που η διάθεση ανεβαίνει. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Biotene προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders σαμπουάν 330ml 2-1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
3: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
4: Σωστά το πας. Love 97,5.
3: Μπράβο, συνεχίζουμε.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος.

0: μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά. Oreo, Boss, Nui, Pirulo ή Magnum και Elite Crackers. Ακόμη, Λατζιμάς Παρθένο Ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,96. Λουμίδης Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντες Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
2: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία. Φόρουνε Timberland παπούτσια στη ζωή μου και με κλαρίνα μου τρυπούν.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Pampers Panes, Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών. Ακόμη, Skip Wonder Wash 54 μεζούρες, μόνο 9,38. Soft Exil Κοκτάρι, μόνο 3,55. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
10: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
11: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Love 97,5.
1: Και τώρα ξεκινάει το top 10 των ακροατών του Love 97,5.
2: Γεια σας, είμαι η Μαριλίτα και καλώς ήρθατε στο τελευταίο top 10 των ακροατών του Love 97,5 για αυτή τη σεζόν. Πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω πόσο γρήγορα πέρασαν οι μήνες. Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, γιατί από την πρώτη κιόλας εκπομπή με κάνατε να νιώσω μέλος της παρέας σας. Πέρασαμε μαζί όμορφες στιγμές, ακούσαμε αγαπημένα τραγούδια, γελάσαμε, θυμηθήκαμε όμορφες αναμνήσεις και σήμερα ήρθε η ώρα να αποχαιρετιστούμε για λίγο και να ευχηθούμε ο ένας τον άλλο ένα υπέροχο καλοκαίρι. Μέχρι να φτάσουμε όμως στο τέλος, έχουμε ακόμα μία ώρα γεμάτη μουσική. Στο νούμερο 10, Everything But The Girl με το Missing. Και αμέσως μετά, στο νούμερο 9, John Paul Young με το Love Is In The Air.

Μπες τώρα στο Instagram Love Radio 975 και ψήφισε το δικό σου αγαπημένο τραγούδι.

Οι τελευταίες ημέρες μας τα χάλασαν λίγο με τον καιρό. Είδαμε μπόρες, δυνατό αέρα και αρκετές εναλλαγές που δεν θυμίζουν και τόσο καλοκαίρι. Όμως, μην ανησυχείτε. Όλα δείχνουν πως ο Αύγουστος θα μας αποζημιώσει με πολύ ήλιο, υψηλές θερμοκρασίες και πολλές όμορφες καλοκαιρινές ημέρες για μπάνια και διακοπές. Και μιας και θα περνάμε αρκετές ώρες στην παραλία, μην ξεχνάτε το αντιλιακό, το καπέλο, πολύ νερό και λίγη προσοχή τις ώρες που ο ήλιος είναι πιο δυνατός. Συνεχίζουμε με το νούμερο 8. Αντώνη Ρέμος με το «Χαμογέλασε». Και αμέσως μετά, στο νούμερο 7, Μιχάλης Χατζηγιάννης με το «Καλοκαίρι μου».

Το καλοκαίρι σημαίνει ταξίδια και οι δρόμοι αυτές τις ημέρες γεμίζουν κόσμο που φεύγει για τις διακοπές του. Γι' αυτό θέλω να σας ευχηθώ, όπου κι αν ταξιδέψετε, να φτάσετε με ασφάλεια. Οδηγούμε χωρίς βιασύνη, κάνουμε στάσεις όταν κουραζόμαστε, φοράμε πάντα ζώνη και δεν αφήνουμε ποτέ την κούραση να μας επηρεάσει. Οι διακοπές ξεκινούν από τη στιγμή που μπαίνουμε στο αυτοκίνητο. Και το σημαντικότερο είναι να φτάσουμε όλοι ασφαλείς στον προορισμό μας και φυσικά να επιστρέψουμε με τις πιο όμορφες αναμνήσεις. Συνεχίζουμε τώρα με το νούμερο 6, Melissa Etheridge με το Like the Way I Do. Και αμέσως μετά, The Clash, με το Should I Stay or Should I Go, στο νούμερο 5.

Πριν μπούμε στην τελική τετράδα, θέλω να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά για όλα τα μηνύματα, τη συμμετοχή σας και την αγάπη που δείξατε σε αυτή την εκπομπή όλη τη χρονιά. Ήταν πραγματικά χαρά μου να κρατάμε ο ένας τον άλλο παρέα κάθε Σαββατοκύριακο. Και τώρα θέλω να μου πείτε εσείς, πού θα σας βρει το φετινό καλοκαίρι? Σε κάποιο νησί, σε κάποιο ορεινό χωριό, στο εξωτερικό ή μήπως θα απολαύσετε την πόλη? Στείλτε μου μήνυμα στο Viber του Love 97,5 στο 694-700-1111. Πάμε όμως να δούμε ποια τραγούδια βρίσκονται μια ανάσα πριν από την κορυφή. Στο νούμερο 4, Λάκης Παπαδόπουλος με το «Γυριστρούλα». Και αμέσως μετά στο νούμερο 3, Britney Spears με το «You Drive Me Crazy».

Και κάπως έτσι φτάσαμε στην κορυφή του τελευταίου top 10 των ακροατών για αυτή τη σεζόν. Στο νούμερο 2, Desireless με το Voyage Voyage. Και στο νούμερο 1, Ελένη Δήμου με το Δε Με Νοιάζει στην υπέροχη remix εκδοχή του Dean Zack. Πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι, να γεμίσετε όμορφες εικόνες, να ξεκουραστείτε, να χαμογελάσετε, να περάσετε χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπάτε και να δημιουργήσετε αναμνήσεις που θα σας κρατήσουν συντροφιά όλο το χειμώνα. Σας ευχαριστώ πραγματικά που με βάλατε στην παρέα σας και που μοιραστήκαμε μαζί όλα αυτά τα Σαββατοκύθακα. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία που θα θυμάμαι με μεγάλη αγάπη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβρη με καινούργια τραγούδια, νέα μουσικά ταξίδια και φυσικά ακόμα περισσότερες όμορφες στιγμές εδώ, στον Love 97,5. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και καλό καλοκαίρι σε όλους!

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές. Μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές, μόνο 2,30 το κιλό. Ελιά Ισπαλαβόιου, μόνο 11,90 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή, μόνο 4,40 το κιλό. Τρικάλων φέτα τύρι pop, μόνο 8,90 το κιλό. Φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 2,35. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
3: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
4: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: σας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
7: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Shaka Khan, let

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου! Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς!
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές! Τέλος! Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik! Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή! Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.